0: Και πάλι μαζί μας.
1: Να είμαστε και πάλι.
0: Ακούγόστε.
2: Καλησπέρα σε όλους. Πάντα εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του City Park Radio.
3: Μπήκαμε πάλι. Μπράβο. Καλά αρχίσαμε, παιδιά. Τι κάνετε όλοι, καλά?
4: Μια χαρά εσύ.
3: Πάλι μαζί μας, Πέπτη ήρθε.
4: Ας πούμε καλησπέρα στους φίλους μας.
3: Τι κάνετε όλοι, καλά? Ευχόμαστε όλοι έξω εκεί στο Radio Island μας ακούτε και είσαστε όλοι υγιεινοί. Όλοι με χαρά και...
4: Όλοι καλά, καλοκαίρι τώρα στην Ελλάδα καλοπερνάνε.
3: Πα, καλά, 5 εβδομάδες μου μείνανε. Ναι, τι κάνετε όλοι?
4: Όλοι καλά.
3: Όλοι καλά.
2: Όλα καλά.
3: Πάνω,
2: όλα καλά.
3: Ας αρχίσουμε το πρόγραμμα και θα αρχίσουμε σήμερα με σένα. Σαν σήμερα, τι έγινε ρε Πάνω σαν σήμερα?
2: Να πούμε κάποια πράγματα που γίνανε στον κόσμο σαν σήμερα. Το 1950 αρχίζει ο πόλεμος της Κορέας με την εισβολή των βορειοκορεατικών δυνάμεων στη Νότια Κορέα. Το 1975
3: καλά πάντως
2: η Μοζαμβίκη ανεξαρτητοποιείται. Το 1991 διασπάται η Ιουγκοσλαβία με τη Σλοβενία και την Κροατία να κηρύττουν την ανεξαρτησία τους. Το 2023 πραγματοποιήθηκαν οι δεύτερες εθνικές εκλογές στην Ελλάδα, καθώς από την πρώτη δεν είχαμε κυβέρνηση. Mm-hmm. Σαν σήμερα πέθανε ο Μάικλ Τζάκσον το 2009 και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των ναυτικών, καθιερωμένη από τον ΑΙΕ. Να ευχηθούμε σε όλους τους ναυτικούς να είναι πάντα καλά και ο Άγιος Νικόλαος να είναι πάντα στην πλώρη τους. Καλά ταξίδια και στο φίλο μου τον Μιχάλη από την Πάλερο που έφυγε να μπαρκάρει, να είναι πάντα καλά. Καλές θάλασσες.
3: Καλές θάλασσες.
2: Μαρινέλα, εγώ θα πάρω καπετάνιο για τους ναυτικούς μας.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Το επόμενο τραγούδι το αφιερώνει ο φίλος μας ο Γιάννης ο Μάλιος από τον Devonport σε εμάς και σε όλα τα Λάνια.
1: Γεια σου ρε Γιαννάκη. Γεια σου.
0: Και σε όλους τους οποίους η καρδιά τους χτυπάει ελληνικά. Φυσάει η μοναξιά, Βασίλης Καράς.
1: Γεια σου Βασίλη μου Καρά, μεγάλε.
2: Άκου το Γιάννη.
1: Για σένα Γιαννάκη.

0: ο μεγάλος, ο Βασίλης ο Καράς.
1: Συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι θα ήθελα να το αφαιρώσω στο φίλο μου τον Γιάννη, τον ντόκτορ, τον γιατρό από την Πάλερο που χτες γιόρταζε. Χρόνια πολλά και από εδώ, γιατρέ. Και το επόμενο τραγούδι είναι, τα επόμενα δύο μάλλον τραγούδια είναι για πάρτι σου. Το ένα είναι «Ξεφτίσανε οι άνθρωποι», Στράτος Διονυσίου.
0: Χρόνια σου πολλά, γιατρέ.

0: Η πόλη πάνω. Το άλλο, αυτό το τραγούδι τώρα θα το αφιερώσω στο γιο μου, τον Αλεξάνδρα, το μεγαλύτερο, γιατί μου λέει, πατέρα, τι αμαρτίες έχω κάνει. Και άμα αρχίσω, θα είμαι εκεί μία εβδομάδα. Γι' αυτό το λόγο θα του βάλω αυτό το τραγούδι αφιερώσει και άμα το καταλάβει, το καταλάβει. Γεια σένα, Άγγελε.
1: Γεια σου, Άλεξ.

0: Τα γενέθλιά τους είχαν πριν λίγες ημέρες. Οι κυρίες, όπως η φίλη μας Τούλα Μαστραντώνας, χρόνια πολλά Τούλα.
1: Χρόνια πολλά Τούλα μου.
0: Να σε χαίρετε ο Πίτας.
1: Χρόνια πολλά.
0: Η σύζυγος του φίλου μας εδώ του Κώστα, η κυρία Κέλλη
1: Αγγελόπουλος. Να τη χαίρεσαι Κώστα.
0: Να τη χαίρεσαι.
1: Happy birthday baby.
0: Και στο φίλο μας το Δόκτα Μάρκος, να χαίρεται τη μητέρα του.
1: Να τη χαίρεσαι Τζιμ.
0: Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο από όλους εμάς για την παροικία μας. Όλα μέχρι εδώ, φτάνει. Τέρμα τα παράπονα.
1: Ζήτησε διαμάντι.
0: Και η καημή. Τέρμα η καημή και τα παράπονα.
1: Και η καημή μέσα. Εγώ έχουμε και καημούς.

0: Εκκλησία είχαμε το περασμένο Σάββατο. Είχαμε αρκετό κόσμο, πέρασαμε πάρα πολύ καλά. Εκκλησία θα έχουν πάλι στις 4 Ιουλίου. Επίσης στις 12 Ιουλίου θα γίνει ένα γενικό meeting στο Greek Hall.
1: Ναι.
0: Και παρακαλείστε άπαντες να έρθετε.
1: Είναι very, very important.
0: Yeah. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό.
2: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Και... αφορά όλους εμάς και αφορά την παροικία μας.
1: Βέβαια.
0: Μην λείψει κανείς.
1: Όποιος είναι εδώ στο ράδιο και ξέρει ανθρώπους που δεν είναι, αλλά είναι μέσα, είναι μέσα στην κοινότητά μας, βγάλ το λόγο για τον Ιούλιο. Γιατί είναι σημαντικό.
2: 12 Ιουλίου για το μέλλον της παροικίας.
1: Για το μέλλον της παροικίας μας. Okay, πάμε σε άλλο τραγουδί.
2: Και δεν πάμε.
0: Πάμε.
1: Αυτό το τραγούδι το βρήκα στο Instagram και μου έχει γίνει, τώρα μου έχει κολλήσει.
2: Ασχολείσαι και με αυτά, βλέπω.
1: Ω, τι να κάνω, είμαι νέος άνθρωπος, ρε.
0: Λέγε, ρε Κώστα, ποιο είναι.
1: Έλα.
2: Αλεξάνδρα Χαλκιαδάκη. Έλα.
1: Άκου εδώ τραγούδι.
2: Τα ψιλοσπάει.
1: Τρελό τραγούδι. Ας πάμε. Πω, εδώ στους.

0: Här är Alexandra. Τρομερό τραγούδι, τρομερό ωραία, τραγούδι. Οκ, okay, αφού είπαμε έλα, έλα, θα σας μιλήσω λίγο αθλητικά, παιδιά. Για και ξέρεις πώς μου αρέσει τα αθλητικά.
1: Μπήκαμε στο θέμα αθλητική εκπομπή.
0: Μπήκαμε, με, για λίγο, για λίγο. Και δεν θα είμαι μόνο για την ομάδα που μιλάω. Τα τέσσερα, τα τέσσερα τα πιο μεγάλα σπορτ στην Ελλάδα τελειώσανε, λήξανε. Και θα μιλήσω για τις άντρες και για τις γυναίκες.
1: Ωραία.
0: Γιατί με κοιτάσεις ρε πάνω.
2: Καλά μας τα λες, Βίλα.
0: Εγώ είμαι άνθρωπος που είμαι φε.
2: Θα πεις και για τα παιδικά τμήματα ή μόνο.
0: Όχι, όχι. Άμα πρώτα θα είμαι εδώ για τρεις μέρες. Οκ, okay. Okay, ας αρχίσουμε με το μπάσκετ. Στην Ελλάδα. Οι άντρες.
1: Οπα.
0: Ολυμπιακός.
1: Oh, of course.
2: Πρωτάθλημα Ελλάδος, πρωτάθλημα Ευρώπης.
0: Πρωτάθλημα Ελλάδος και πρωτάθλημα Ευρώπης. Οι γυναίκες στο μπάσκετ, Ολυμπιακός. Μπάλα, η ΑΕΚ.
2: Πες τα καλά.
0: Οι άντρες, η ΑΕΚ. ΑΕΚΑΡΑ. Οι γυναίκες, ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Σαλονίκα. Στο βόλι, Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκάρα. Οι γυναίκες, Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός, ωραία.
0: Στο πόλο, Ολυμπιακός. Γυναίκες, πες το.
1: Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός. Τελικά ρε παιδιά, αυτός Ολυμπιακός είναι ομαδάρα. Τρελή. Anyway, ας πάμε σε άλλο τραγούδι.
2: Για πάμε σε άλλο τραγούδι και...
0: Κάστε αυτά, ε.
2: Κι εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά εντάξει.
1: Πάλι καλά που δεν έβαλες τον ύμνο πάλι.
2: Ναι.
0: Το σκέφτηκα.
2: Πάμε.
0: Έχουμε Καλαμάτα ανεξιά. Πάμε.
2: Καζαντζίδης.
0: Καζαντζίδης. Κι αυτός δεν υποστηρίζει τον Ολυμπιακό.

0: Okay. Το περασμένο.
1: Την περασμένη εκπομπή
0: πάνω. Σ' είχα βάλει σε μία θέση. Είχε κάνει ένα ρεπορτάζ για κάτι που είχε γίνει στην Ελλάδα. Αλλά σου έχω πει τώρα, είχε κάτι δουλειές να κάνει. Είχε δύο εβδομάδες να μου κάνει δύο δουλειές. Τι έχεις φέρει στο τραπέζι?
1: Δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα. Μιλάμε για την αύξηση του μισθού των ιεραρχών της Ελλάδος, αρχιεπισκόπων, μητροπολιτών, βοηθών επισκόπων και,
0: και
1: τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Και τι έγινε?
1: Τίποτα. Εγώ, όπως είπε και ένας φίλος μου και συμφωνώ, θέλω ζωή αλήτη και μισθό μητροπολίτη.
0: Όπα! Για αυτούς που δεν το καταλαβαίνουν σαν εμένα που είμαι λίγο αυστραλάκος.
1: Όλοι το καταλαβαίνουν.
0: Εγώ θέλω να το.
1: Παίρνανε 2.300 ευρώ, και θα παίρνουν τώρα 4.670.
0: Οι μετροπολίτιδες.
1: Yeah. Όχι απλοί παπάδες, μόνο.
0: Αυτοί που δεν έχουν παιδιά.
1: Ναι, που είναι η μεγάλη συνεργασία.
0: Ναι.
1: Μερικοί μητροπολίτες είπαν την αύξηση θα τη δώσουμε. Κάποιοι άλλοι είπαν καλώς θα τα πάρουμε τα λεφτά γιατί ταξίζουμε.
0: Α, ταξίζουνε.
1: Κάποιος.
0: Οι φίλοι μας, τώρα, οι παπάδες που είναι εκεί κάθε Κυριακή και.
1: Οι παπάδες όχι, δεν θα πάρουν τέτοια αύξηση.
0: Που έχουν και οικογένειες.
1: Όχι.
0: 2, 3, 4, 5 παιδιά.
1: Δεν γιατί... είναι για τις παπάδες, γιατί είπαν ότι ήταν πάγιο αίτημα. Λέει, το ζητάνε πολλά χρόνια.
0: Α.
1: Όλος ο κόσμος ζητάει πολλά χρόνια να αυξηθεί λίγο ο μισθός.
0: Βέβαια.
1: Αλλά τώρα η κυβέρνηση, δεν ξέρω, ο πρωθυπουργός, αποφάσισε να κάνει το χατήρι στους ιεράρχες. Εντάξει, δικό του θέμα, δεν ξέρω εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Βγήκανε μερικοί και είπανε καλώς τα παίρνουμε για αυτό,
0: Μιχάλη,
1: για εκείνο.
0: Μου... Τι νομίζεις εσύ, γιατί είσαι πολύ ήσυχος. Έχω...
2: Δεν τα πάω με τους ιεράρχες γενικά.
1: Ναι, είπανε ότι...
2: Δεν τα πάω καθόλου.
1: Α. Ναι, δεν ξέρω τώρα. Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί...
0: Μήπως
1: εντάξει,
0: μας κλείσουν εδώ.
1: Μπορεί και αυτό, αλλά... αλλά τώρα μια σκητόφερη κουβέντα, θα βάλουμε ένα τραγουδάκι.
0: Θα αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι.
1: Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ναι. Ο τεράστιος και αξεπέραστος Μίμης Γιουλέκας. Ρε παπαδιά, ρε παπαδιά. Ένα από τα αγαπημένα μου.
2: Ναι,
0: Μιχάλη, πολύ ήσυχος σε βλέπω. Ας πάμε στην παπαδιά.
1: Ένα από τα καλύτερα ζεμπέκικα όλων των εποχών.
3: Για σ' Αλεξίου Χρήστο.

0: Και για να μην παρεξηγηθούμε για το συγκεκριμένο τραγούδι, τα καλύτερα βίντεο που έχουν γίνει και viral στο ίντερνετ, το συγκεκριμένο τραγούδι το χορεύουν παπάδες. Αυτά προς ενημέρωση.
1: Οι μεγαλύτεροι μάγκες είναι οι παπάδες που χορεύουν.
0: Έτσι.
1: Ε?
0: Yeah.
1: Όταν βλέπω το YouTube και βλέπω τους παπάδες να κοπανάνε κάτι τσάμικα εκεί, μου αρέσει πολύ.
2: Yeah.
1: Είναι ανθρώποι, είναι, έχουν υγεία. Μιχάλη, κάτι νομίζω έχεις να μας πεις.
2: Ναι, έχω να πω κάτι δυσάρεστο που συνέβη πριν λίγες ημέρες. Χάσαμε έναν πολύ καλό φίλο, τον Γκον Κιέρ. Ήταν και για πολλά χρόνια είμαστε μαζί, ήταν πρόεδρος τότε στην κοινότητα.
1: Yep.
2: Έκανε πολύ καλή δουλειά και τον χάσαμε πριν λίγες μέρες. Ήταν ένας καλός άνθρωπος, δούλεψε πολύ για την κοινότητα, έκανε πολλά πράγματα και δυστυχώς έφυγε πριν από λίγες μέρες.
0: Καλό ταξίδι.
1: Καλό ταξίδι. Εγώ τον γνώρισα το Κον όταν πήγαινα στην μπάλα και ήμουνα προπονητής με τα παιδιά.
2: Ναι, ναι.
1: Και ήταν χρυσός άνθρωπος.
2: Yeah.
1: Και μόλις έμαθα ότι ήταν Έλληνας, Έλληνο-Αιγύπτος ήταν.
0: Μίλαγε πέντε γλώσσες νομίζω.
1: Ναι.
0: Τον είχα συναντήσει κι εγώ.
1: Και ήταν κύριος άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Καλός.
1: Και από ό,τι είχα ακούσει, είχε κάνει πολλά για την κοινότητά μας.
2: Ναι, κάναμε πολλά.
1: Ε?
2: Είμαστε μαζί τουλάχιστον 10 χρόνια.
1: Κώστα, καλό σου ταξίδι.
0: Yeah.
1: Οκ, okay, ας πάμε σε άλλο τραγουδάκι, ε.
2: Ναι.
1: Πάμε. Ο Νίκος Κουρκούλης.
0: Κουρκούλης.
1: Ο Κουρκούλης.
0: Έλληνε και δεν είναι.

0: Πω.
1: Τους χαιρετισμούς μου θέλω να δώσω στον αδερφό μου Κώστα, στην Πάτρα και στο φίλο μου τον Μιχάλη Μπηλίση που μας ακούνε. Αδελφέ, με πήρες τηλέφωνο πριν λίγο, αλλά ήμουνα στον αέρα και δεν μπόρεσα να απαντήσω. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, καλό καλοκαίρι.
2: Χαιρετισμούς από τα Σμάνια μεριά.
0: Για τον αδερφό σου, αυτό το αφιερώνω, χαμός.
1: Πάμε.
2: Έλα, πάμε.
0: Φανή Δρακουλόπουλο.
2: Φανή Δρακοπούλου.

0: Μιχάλη, ο μικρόφωνος είναι δικό σου, αγόρι μου.
1: Ακούτε πάντα το ραδιοφωνικό σταθμό City Park Radio. Αγαπητοί φίλοι, ο σταθμός μας σας ευχαριστεί για τα ωραία μηνύματά σας που μας στέλνετε. Προσπαθούμε να σας ικανοποιήσουμε όλους όσο μπορούμε περισσότερους. Τα μηνύματά σας δείχνουν ότι είμαστε σε σωστό δρόμο. Θα ήθελα για τυχόν αφιερώσεις, επιθυμίες, να μας στέλνετε μηνύματα πριν την ημέρα της εκπομπής.
0: Άμα μπορούνε.
1: Να περνάτε καλά. Και εμείς εδώ καλά περνάμε.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλοι μας. Ναι. Μας δίνετε το κουράγιο να ερχόμαστε κάθε δεύτερη εβδομάδα και να κάνουμε τις... Να βάζουμε τα τραγούδια μας και να λέμε καμία χαζομάρα.
1: Διασκεδάζουμε.
0: Ξεσπάμε από τα σημερινά.
2: Από τα καθημερινά.
0: Από
2: την καθημερινή ρουτίνα.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε σε τραγούδι.
2: Λοιπόν.
0: Όσο θα λείπεις, Γιάννης Πλούταρχος.
3: Αν δεν νιώθω τα

0: Να ρίξουμε λίγο το ρυθμό σε αυτό το σημείο και να πάμε σε ένα καταπληκτικό τραγούδι του Θέμη Αδαμαντίδη, «Στην καρδιά». Απολαύστε το.
1: Κοίτα να σκεπαστείς καλά, κάνει τόσο

0: Εδώ, αγαπητοί μας ακροατές, τελειώνει η απόψινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Θα είμαστε πάλι μαζί την μεθεπόμενη Πέμπτη βράδυ στις 7 ακριβώς.
1: Φίλοι μας,
0: το ραδιοφωνικό σταθμό City Park Radio.
1: City Park Radio. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη, που μας φιλοξενείς.
2: Τα λέει λίγο σκληρά.
1: Τα λέει πολύ σκληρά. Είναι επειδή έχει μπει στο πρόγραμμα από 30 χρόνια. Πρέπει να αλλάξει λίγο. Πρέπει να γίνει λίγο μοντέρνο, αλλά σιγά σιγά τον καταφέρνουμε.
2: Μιλάει εμπειρία χρόνων.
1: Παιδιά, ειλικρινά θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Μια μεγάλη καληνύχτα. Στο χωριό μου, στη Χρήσο Κελαριά, που είναι οι γονείς μου, ένα μεγάλο. Καλημέρα είναι κάτω εκεί τώρα.
0: Ναι,
2: καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Μετά τις 12 λέμε καλησπέρα.
1: Δεν είναι 12 ακόμη κάτω.
2: Είναι μία, κοντεύει μία.
1: Κοντεύει μία. Καλησπέρα, Χρήσο Κελαριά. 5 εβδομάδες και όλοι μαζί.
2: Έτσι. Χαιρετισμούς και εγώ να δώσω στο χωριό μου την Πάλερο και στο χωριό της μητέρας μου, τα αρχοντοχώρια του Λαγαλαγίας. Πες και εσύ, Μιχάλη, τίποτα για το ιτωλικό, πες μας.
0: Το ιτωλικό, πολύ ωραίο. Λοιπόν,
2: η Βενετία της Ελλάδος.
0: Η Βενετία της Ελλάδος και
2: ναι, πραγματικά.
0: Γεια σου Πάτρα, η πόλη της καρδιάς μας.
2: Ναι, έφαγα τα νιάτα μου εκεί πέρα. Ναι. Εκεί σπούδασα, Μιχάλη. Εκεί καταστράφηκα, Μιχάλη.
1: Ναι, καταστράφηκες, όχι σπούδαξες. Άμα σπούδαξες, δεν θα σε ράδω στην Αυστραλία. Τι λέρε. Anyway, καληνύχτα. Ευχαριστώ σε όλους. Αγάπη.
2: Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καρούλα Αλεξίου. Η καρδιά της Ελλάδας.
2: Γιατί θα μας κόψουν στον αέρα.